Κάτσε η ματατούνα χάιρε, δε αρωμάιρο. Δε πόρ τσικά βατάφητο, έτσι ούτωνε μάιρα. Ήτε ρε ρε γαμάιρο. Κάι και ρε ρε, να τε ακό τε ρα καϊχά. Κάι ρα ρο τε ακά, κοτε ακά ρουά, κοτε ακά μαρουκέ. Κοτε ακά μαρουκέ ούτε πόρ τσικά βα, καόρ.